0: Αμαζίκε.
1: Όχουμα κουλισάιο. Που κουλικέλιο. Μου καούδε ζυγανό. Αγάκιοντο μου κοτέχο. Αγάκιοντε κοινό και ζύ.
2: Κακάτσιο γάμπα σιχουάτσακο. Του συμπαϊάνγκ.
1: Το ούζα.
3: Για με μανία, αλλά το κοριτσάιο.
4: Κάκος, the microphone soldier. Με σούνα γιουλίας, βασάγια φουμόρια μαμουσονάτ.